Πού έλαξα τη μονέδα? Οκ. Πλάζ από πισίν. Πλάζ, πισίν. Πλάζ, πισίν. Πλάζ, πισίν. Πισίν. Ιω, νουκ τσουάτ. Κοτά η δεδενιέ. Πλάζ, κουβέντος. Δο σκέμινε πλάζ. Club FM. Κάπε βέραν.

0: Άσκους νου τα κάθον άτον εμίρ. Πρίτε δε πακ. Κάνει ο good night my love. Πρώτη πακ μου δόν.
1: Good night my love.
0: Λάμπε FM. Κάπερ.